σώζεται εις το έθνος μας μια φυλάδα. Χάριν σεμνοπρεπίας δεν αναφέρω τον τίτλον της. Αυτή η φυλάδα διηγείται ότι τρεις εταξίδευαν εις πλοίον. Το ταξίδι, ως φαίνεται, ήταν από την ωραίαν Κωνσταντινούπολην εις το ασιατικό ακρογιάλι. Οι δύο είδαν εις μία παλαιά πράξη του τρίτου ένα έγκλημα φοβερόν. Έγκλημα δια του οποίου υποπτεύοντο κινδύνους και πνιγμών εις τόσον σύντομον ταξίδι. Ο ένας των δύο έγινε κατήγορος και ο άλλος δικαστής, και ο κατήγορος, ανενθυμίζοντας την πράξη του κακούργου συντρόφου, ιδού έλεγεν: «Εξαιτία σου θα χαθούμε. Η μαύρη θάλασσα θα μας χύσει όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια οι φίλοι». Όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν.

φανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις Δύσεις στα πρόσωπα τα δυο. Μητριές αγκαλιές, προσφυγιά μου και χρόνια

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: μυστικές μου φωνές. Μυστικές μου φωνές στον προγόνο μου Μπισμαρχέ. Τις Βαλκάνιες καρδιές.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει, μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

Την πόλη μου την παιδική μια νύχτα είδα μαγική, μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή, στα φώτα της δακρύζει. Βίτρινες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί.

Μια νύχτα είδα μαγική μπροστά να γιορτάζει. Στο σπίτι άναψε το φως, ξύπνα ο μικρός μου αδελφός κι η μάνα μου του τάζει. Η μπάντα παίζει δυνατά, φανταροί τρέχουν στα στενά, κρυφό τους και η μαράζει. Στη στέγη σιώνει και καπνιά, σχολείο αρχές στις 9.

Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χάθει άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

μου τραγούδι να προστατέψω. Νύχτα με βρήκε με στα για σε μια. Φίλε μου είπε με κλείσε να παίξω. Δώσε μου λόγια, βάλε μου

πέρα τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αδελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι.

λίγο ενός λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού το

ηρεμός. Έρωτας κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου το κατάρτι.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τελευταία.
0: Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

διψάς εσύ, διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Μα μακριά μου πια πετάει η αγάπη μου ζητάει καινούριους ουρανούς.

αγάπη που ζητάει καινούριους ουρανούς. Sky, η καρδιά μου και η ψυχή.

σύλληψη μου στεγνή παρακαλάει. Δυο-τρία δάκρυα μου ζητάει να δροσιστεί. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη. Ξύπνησε πια αγάπη μου, δεν ήταν πια εκεί. Πάει, μακριά μου πια πετάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί.

μέσα σε γήπεδο βαρύ στου σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρύπα χάσκι.

Ιράχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Μπιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και

Ό,τι απομένει είναι μια συνάθρηση σαραντάριδων. Στο σπίτι μας όλοι παραπονούνται τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι να έχει, αγαπητοί μου συνομήλικοι. Συνδεθήκαμε άπαξ και διαπαντός με τη μοίρα αυτού του τόπου.

Έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταδώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.

έχω από ώρα πια τη χάλκη ξεπεράσει. Και εσύ μου γράφεις τη σατίνα στη βουή.

Μυστικά με στις λόξες ματιές τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού μεθάς με το ποτό του αρσενικού.

προσμονείς, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λόξο κοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πά να κλέψεις αν μπορείς, μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

σε φιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμίας, όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά. Νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

σε μυζωτόπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω, το ρίξα εγώ, ο τρελός ο μανιακός.

ταξίδια πάνε για μπάνιο. Κι εγώ στη μέση στημένος ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

κλειδιά στο χαρτί, σπασμένο ξάρτη χωρίς πάνι. Και μια κύλη εκδρομή, μια μολυβιά στο χαρτί, σπασμένο ξάρτη χωρίς πάνι.

Ο κόσμος γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια τις ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλεσε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.

κανείς τον άνεμο δεν βλέπει. Όμως εκείνος ξεριζώνει δέντρα από το χώμα και φυσάει πανιά που σπρώχνουν τα καράβια μέσω πέλαγο. Κανείς δεν είδε την ψυχή, κι όμως αυτή τον άνθρωπο διατάζει να γελάει και να κλαίει. Να σωπαίνει, μάσκες να φοράει, να παίζει θέατρο του κόσμου την αδιάβατη παγίδα.

Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικας στην πύλη ο εργάτης σταματά. Όμορφη η μέρα γνέφει και απ' το ρούχο το τραβά.